risk the seven curses. I'd risk 70.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Είπα να ξεκινήσω με ένα τσα σήμερα. Θα μου πεις τσα, πουρκουά και διατί. Διότι είναι Παρασκευή, διότι ροκάρομαι, να, αλλά σήμερα θα ψαχτούμε στην ήρεμη πλευρά του ροκ. Soft. Θα μου πεις γιατί. Γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε γι' αυτό. Και διότι τη σκήνουν οι ρήμας επιθόμενοι, μαζεύοντας τις ιδέες σας και τις προτισμίσεις σας, αποφασίσαμε να το κάνουμε και αυτό.

Ξεκινώντας βεβαίως το σημερινό ταξίδι, διάλεξα το Once in a Lifetime. Μια φορά στη διάρκεια της ζωής. Ναι, διότι δεν πολύ είμαστε του soft, μην νομίζετε. Απλώς παίρνοντα τις γνώμες σας, να μην το αγριέψουμε σήμερα, αποφάσισα να το κάνουμε και αυτό, παιδί μου. Μπάτε από το μικρούλι λινκάκι που σας έστειλα εκεί που κουτσοβολεύομαι, για να μπορείτε να δείτε και τα τραγούδια σήμερα, διότι είμαι σίγουρος ότι πολλά από αυτά δεν τα έχετε ούτε ακούσει ούτε ξέρετε, πιθανότητα να μην τα ξανακούσετε. 105,1 μουσικό κανάλι και σήμερα προβληματάκι στον Άγιο με το ίντερνετ, οπότε μας ακούνε μέσω του www.musicokanali.gr. Είσαι σίγουρος ότι μας ακούνε στον Άγιο? Κοίταξε να δεις, είμαστε επιδημικοί και εξαπλωνόμεθα ευνηδίως, κάνοντας καλό στη μέση και στο χαμόγελο.

Οι γενικές καλημέρες βεβαίως στο αγαπημένο μου Ηράκλειο. Τα Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γύρισατε. Τι θα κάνατε, δεν θα τέλειωνε η ρημάδα η άδεια. Καλό μεσημέρι και στη Μεσσηνία στο φίλο μου τον Γιώργαρο, που επιμένει να ταξιδεύει. Είναι παντός καιρού, βέβαια μου. When the cookie jar is empty. Good day to Manchester, Γιαννάκη. Μ' άρεσε η μανταλένια, πολύ με άρεσε.

Έλα ρε Κωστάκη, έλα, περίμενε, περίμενε. Τώρα με ενημερώνει το επιτελείο μου. Ξυπνάνε λίγο αργά τα παιδιά. Ίσα, ίσα. Πρόσεξε αυτή τη λέξη, δεν είναι μόνο λέξη, είναι αρχικά. Όχι για κανένα λόγο, γιατί εσείς που ασχολείστε με τα social media το έχετε παραχέ το θέμα με το ίσα ίσα και θα εξηγήσω σε λίγο.

Είναι γεγονός βέβαια με τα συμβάντα στην Ελλάδα ότι αλλάζουν όλοι ξαφνικά επάγγελμα. Τώρα γίναμε όλοι ειδικοί ιατρικοί επισκέπτες, ιατρικοί γνώστες. Ανακαλύψαμε ότι τελικά δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Λες και περισσότερο εξημών βάζει τον εαυτό μου μέσα. Έχουμε ιδέα τι είναι η κβαντική. Κάτι της καινούριο είναι. Ναι, ναι, έτσι το ξέρουν όλοι. Αλλά μέσα σε λίγες μέρες όλοι γίνανε ειδικοί επί του θέματος.

Το ξέρεις Γιαννάκη μου ότι κολλάω σε ένα θέμα όταν εκδίζομαι. Διότι το πανίσχυρο, το πανίσχυρο λόμπι που έχω στο βάθος κήπος, μου τα φέρνει από εδώ, μου τα φέρνει από εκεί, μου τα φέρνει από όλες τις μπάντες και όχι μέσω το ΜΜΕ.

Είπε καλημέρισα τον Άγιο Νικόλαο από συνήθεια, νομίζω ότι τα λέω. Μας ακούν διαδικτυακά, δεν μας κάνουνε μόρα, αρρώστια είναι. Σου λέει αυτός ο τύπος μας κάνει και γελάμε, θα το χάσουμε. Καλό παιδί, χαρά γεμάτο. What a fool believes, αγόρι μου, to be brothers. Τι πιστεύει ένας χαζός.

Άντε και δεν είμαστε του χώρου καθόλου, το ξέρετε, δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Έβγε στα παιδιά του Όφη, τα καταφέραν για μια ακόμη φορά και προχωράνε και θα προχωρήσουν γιατί το έχουνε. Δεν ξέρω γιατί αυτός ο Όφη μου θυμίζει τον Όφη του 79. Τότε τους ήξερα όλους.

παραγωγής να σου πω, γιατί λέω συνέχεια ίσα ίσα. Ίσα παιδί μου, ιατρικός σύλλογος Αθηνών να είναι. Εσείς που ασχολείστε με το θέμα συνέχεια, ποιος γιατρός και τι γιατρός και πού γιατρός, από εδώ γιατρός, εκεί γιατρός, όπως λέμε εδώ παπάς, εκεί παπάς. Αυτοί μπήκανε μέσα. Πόσοι άλλοι είναι όξο και ασχολούνται με την κβαντική ιατρική που δεν υπάρχει, αυτό το ξέρει ο ίσα. Ίσα ίσα που το ξέρει.

Καλό μεσημέρι και στην Νότια Κρήτη, πάντα εκεί, www.musicokanali.gr. Καλά παιδιά, και αυτά χαρά γεμάτα. Ανήκομαι σε μια ομάδα ανθρώπων που δεν το χάνει ρε παιδί μου. Ποιο δεν χάνει, το κέφι. Και γιατί να το χάσω μιλάω σε, για να τους κάνουμε να ευχαριστηθούνε, no. Ξαναπάμε προς τα όξο. Good day, be well wherever you are, you are listening. 105.1 straight from Heraklion Crete. Μια βόλτα είσαμε το Μάντσεστερ. Μάνο, Έλενα, προσέχετε μου το Γιαννάκι, μη μου πάθει τίποτα.

φυσικά όπως κάθε μέρα μας συνοδεύει στο υπέροχο ταξίδι μας η Alex and George Γελιτάκης Consultants. Γιατί το λέω έτσι για να το καταλαβαίνουν οι πολλοί και να το μαθαίνουν οι νέοι που ετοιμάζουν το γάμο τους, τα εγγενιά τους, private party, εταιρικά party. Τα φιλαράκια δεν είναι μόνο σύμβουλοι, διοργανώνουν κάθε σας εκδήλωση με τέλεια οργάνωση, καταπληκτικά cocktails, bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας, όλα φτιαγμένα στα μέτρα σας και στα γούστα σας. Μπείτε, εύκολο είναι. Alex Γιαλιτάκης.gr. Τα υπόλοιπα θα τα πω εγώ ξανά

Καλημέρα Κωστή μου. Τι μου τραβάζει το μάνι. Α, τι. Πέρασε το ημίωρο. Πάμε διαφημιστικά, οκ. Χαμπάρι δεν παίρνω εδώ τα τελευταία τι γίνεται.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δεν το κατάλαβα αυτό που μου στείλες, αλλά ναι, θα το ξαναδιαβάσω και θα δω αν μπορώ να το περάσω. Εν τω μεταξύ, μην ξεχνιόμαστε, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος είναι, τι φάγαμε και αυτή την εβδομάδα. Όπως κάθε μέρα 12 με 2, εδώ, μουσικό κανάλι. Προσπαθώντας, ναι, προσπαθούμε βερπαιδί μου να σας κάνουμε ένα ψηλό χαμογελάστε. Τώρα τελευταία πολύ μουρτσουφιά μου στέλνετε και δεν μου αρέσει καθόλου. Θα σας βάλω πιπέρι στα αυτιά, στο στόμα.

Αυτό που μας προβληματίζει εδώ όλο το επιταλείο βάθος Χίπος είναι γιατί όλοι στρέφονται εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά εξακολουθούν και τη χρησιμοποιούν, ξέροντας ότι εκπαιδεύεται από μόνη της, γίνεται ξυπνότερη από μόνη της και πάλι με όλα αυτά τα μέσα. Α, θα τα βάλουν τώρα, λέει, θα τη βάλουν την AI να ελέγχει τα ιδιωτικά ιατρία. Τώρα πάλι. Με κβαντικό έλεγχο, για να ξέρουμε ρε παιδί μου κι εμείς.

είπαμε, σήμερα είμαστε στην απαλή πλευρά της ροκ. Δεν θα το αγριέψουμε προς το παρόν, δεν ξέρω. Ξέρω εγώ πως θα μου βγάλει. Αυτό που θέλω είναι να θυμώσετε ένα και μοναδικό πράγμα. Δεν κάνει καλό να παρακολουθείτε πολλά μέσα μομουέ. Δεν σας κάνει καλό. Οι περισσότεροι εξημών έχουν χάσει το λογαριασμό και όχι μόνο έχουν χάσει το λογαριασμό. Ενώ τα social media δώσανε το λόγο σε όλους, τον πήραν όλοι αυτοί που δεν έχουν λόγο να είναι στα social media. Οι τρελαμένοι. Οι ξερόλες. Οι πένθυμοι. Οι άστα να πάνε. Άστα να έρθουνε, άστα λαδίστα, όπως έλεγε και ο Καρικίνης.

Γιατί έχω φατσό απλόστρα. Για να βρίσκω κανένα παλιό φίλο, το φατσό βιβλίο, να μιλάω με κάποιους φίλους μέσω του Μουτσουνού. Κάνανε και κάτι καλό με αυτό τον τρόπο, γιατί βρεθήκαμε άνθρωποι που είμαστε χαμένοι χρόνια. Κατά τα άλλα, δεν διαβάζω. Κάθε δευτερόλεπτο λέω και κάποιος γράφει μία ανοησία. Υπάρχουν και άνθρωποι βεβαίως που γράφουν ενδιαφέροντα. Αλλά μέσα στα ξερά κλέγονται και τα χλωρά, ρε παιδί μου.

Κλαίγονται, είπα, καλά έκανα. Και κλαίγονται και καίγονται, αγόρι μου. Τι θα γίνει με την ακρίβεια? Θα σου πω αυτό ακριβώς που μου είπε ο 32. Η Κομισιόν, λέει, ενέκρινε άλλα 3 ακόμα κάτι δισεκατομμύρια για την άμυνα της Ουκρανίας. Χα! Ποιος θα τα πληρώσει? Τι είπες για ακρίβεια? Τι είπες?

Υπέροχη, φανταστική συνομιλία μεταξύ Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας. Του Πουτουδού, ναι. Του είπε, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Τον κοίταξε καλά ο Πουτουδού και του είπε, τι ώρα θα φάμε. Φανταστική συνομιλία.

Να καλωσορίσουμε για μια φορά ακόμα τα Αθήνα και τον ημέτερον τον Ιωάννην. Σε τρέχουν αγόρι μου, το ξέρω. Ναι, αλλά μην ξεχνάς, θα κάνεις ωραίες γάμπες.

Δεν ξέρω αν είστε ακόμα συντονισμένες φιλενάδες, οι δύο εκεί οδηγώντας. Λίγη προσοχή παραπάνω στους δρόμους. Δράτω με τη συμφερία να τα λέω στους οδηγούς και ειδικά σε αυτούς που δεν κρατάνε το τιμόνι με δύο χεράκια. Ας σας τα σπάσω, ας σας τα σπάσω. Λίγη παραπάνω προσοχή στους χαζεμένοι πεζοί. Με το τηλέφωνο στο χέρι, αφήστε τους, δεν πειράζει, έτσι αλλιώς σκουτουλάνε τείχους, δέντρα, σωλήνες, στήλους, ό,τι βρούνε. Βεβαίως, μεγαλύτερη προσοχή στο delivery που περνάνε δεξιά αριστερά, προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο, το μεροκάματο του τρόμου, και πάνω απ' όλα στα πετινά που πετιούνται από το πουθενά. Α, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν οι ζεύρες είναι ακόμα ζωγραφισμένες. Οι διαβάσεις των πεζών, ναι. Όταν βλέπουμε πεζό στις διαβάσεις, δεν φουλάρωμε. Σταματάμε να περάσει.

Τώρα ανοίξες το ραδιόφωνο σου. Λοιπόν, σήμερα είμαστε ροκ, αλλά είμαστε στην απαλή πλευρά του. Είπα να μην σας αγριέψω μια Παρασκευή, αλλά δεν ξέρω πώς θα κρατηθώ ακόμα. Πάση που τους έχω τους κουζουλούς εκεί βάθος κήπος. Όλες οι προσωπικότητες μαζωμένες. Τι μου στείλανε, μήνυμα και μου λέει: ρε Μάστορα, Μάστορα, ρε εσύ στο Γιάπη είμαστε, ραδιόφωνο κάνουμε. Όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων αν έχουν όραμα. Εμείς δεν έχουμε. Όχι δεν έχουμε, έτσι, κάτσε καλά. Αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν όραμα, είμαστε εμείς να πούμε, και οι 50. Τι όραμα έχουμε? Ένα και μοναδικό. Μπας και βρεθεί ένας, μα ένας μόνο, που θέλει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα και την αγαπάει. Ένας. Αυτό είναι το όραμά μας. Με το όραμα στο χέρι έχουμε. Μην λέω δεν πειράζει, επιμένω.

Όλα τα διαβάζω, αλλά δεν τα μεταφέρω, το ξέρετε. Δεν μπορώ να τα μεταφέρω. Θα μας κόψουν και την εκπομπή και τον όλο. Όλο είπα. Το κάπα αργότερα. Εν τω μεταξύ, ναι. Ναι, μωρέ, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στελέχωσης. Όχι υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες προσλαμβάνουν, κάνουν διαγωνισμούς και... Ειδικά στον χώρο της εστίασης λείπουν χέρια. Και όχι χέρια, από χέρια υπάρχουν πολλά. Αλλά τώρα πιάνεις ένα ποτήρι και να το σκουπίζεις και να το βάζεις μπύρα, δεν είναι bartendering. Είναι μπαρμπάρ. Σας έχω τη λύση. Είναι από αυτά που ασχολούνται τα παιδιά που μας υποστηρίζουν. Μπείτε στο alexgialitakis.gr να το μάθετε γι' αυτό. Γιατί πλησιάζουν οι μέρες, τελειώνει ο μήνας, έρχεται ο Οκτώβριος και ξεκινάνε τα σεμινάρια τριών level του How to be a bartender. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα και πιο επικερδές από το να έχεις ένα μπαρ, ένα εστιατόριο, ένα ξενοδοχείο με εκπαιδευμένο προσωπικό που ξέρει τι πρέπει να κάνει. Όχι αρτσιμπουρτσιγιολουλάς. Να θυμίσω στους πολύ παλαιότερους ότι για να πιάσεις δουλειά, ας πούμε, σε μπαρ, σε τουριστική περιοχή, σε ρωτούσανε πώς πας από χημεία.

105,1. Είμαστε κοντά σας Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 προσπαθώντας. Κοίτα, την τελειότητα δεν την έχει φτάσει κανείς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να περνάτε ωραία, να χαμογελάτε, να κάνετε ωραίες σκέψεις, να βγάζετε από πάνω σας τη μιζέρια και τα νταουνιάσματα. Γι' αυτό το λόγο και ξαναλέω, μην μπαίνετε στα μωμού. Ψάχνουν και βρίσκουνε ποιος χτύπησε, ποιος έδιρε, ποιος έπεσε, ποιος τράκαρε. Pourquoi? Δεν είμαστε λαός του πόνου.

όπως έλεγε Μανολάκη, ψήλο αρρώστια. Αυτά που απασχολούν τον Κοσμάκη είναι η ακρίβεια, τα νίκια, τα χαμηλά μισθά που έλεγε και Σαφώ, και το ζόρι να τη βγάλουν. Σε αυτά έπρεπε να δίνουν απαντήσεις όλοι τους καθημερινά. Όσο για τα γράμματα, δεν τρώγονται, δυστυχώς. Και όχι μόνο δεν τρώγονται, θα έχετε διαπιστώσει τις τελευταίες δεκαετίες ότι μας στοιχίζουν πάρα πολύ. I'd like to make it with you. Είπα μας, γιατί αυτοί καλά περνάνε.

Θέλεις να σου δώσω απάντηση, Φιλενινάδα, ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι οι άλλοι που βγαίνουν μόνοι τους για να αποφασίζουν για μας που δεν τους θέμε μετά. Γιατί ένα περίεργο γεγονός είναι ένα. Όποιος είναι να βγει, μετά δεν τον έχει ψηφίσει κανείς. Άρα επιβεβαιώνει τη λογική μου ότι βγαίνουν μόνοι τους.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλ εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Είναι αυτό που βασανίζει τους περισσότερους από εμάς. What's going on? Τι διάλος συμβαίνει? Γιατί εμείς τα βλέπουμε και άλλοι δεν τα βλέπουν? Πιθανότητα βεβαίως όλα τα παράπονα να βγαίνουν από αυτό, ότι δεν βλέπουν.

Πρέπει να σας ομολογήσω ότι οι δαιμόνιοι ρεπόρτας στο βάθος κήπος ψάχνουν ολούθε να βρούνε κάτι να σας κάνουν να χαμογελάσετε και δεν βρίσκουν τίποτα. Έχει πέσει μία μιζέρια παντού. Ακόμα και στα κρυφά σημεία που ψάχναμε, ακόμα και στους επίτιμους ρεπόρτερ που είχαμε αμολύσει, το μόνο αστείο που βρίσκουν είναι αυτό το με την άρση ασυλίας της ζωής, λέει. Οπότε μπορείτε να μπείτε στα βουλά των Ελλήνων όταν αρχίσεις να συζητείτε αυτό για να γελάσετε. Εκεί είναι η μόνη κωμωδία που βρήκαμε.

Η καταπληκτική Άννη Κλάρκ. Η στίχη της στο κάτι άλλο. Σκέτη ποιήση, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε ρε καραγάτο, παρακάτω. Τι είπε πάλι το Μπουλντόγκ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όποιος παραβιάζει άρθρα του ποινικού κώδικα θα οδηγείται στη δικαιοσύνη. Απ' την άλλη μπάντα τώρα, αυτή η ρημάδα η δικαιοσύνη που κάνει χρόνους και χρόνους για να διεκπεραιώσει μίαν και μοναδική υπόθεση ετών, ανε, δεκαετίες.

Μιλούσα στο τηλέφωνο. Ναι, θέλει βελτίωση η δικαιοσύνη. Τι θέλει? Φτιάξουμε από την αρχή όλο το κράτος. Καλά, καλά. Αυτό κι αν είναι όραμα.

Ρώτα έναν φίλο σου δικηγόρο να σου πει πόσες υποθέσεις στέκουνε, πόσες χιλιάδες και πόσοι φάκελοι είναι πεταμένοι στα αρχεία. Ψηφοποιούνται καλά κρασά.

βρίσκω κατάλληλη μουσική επένδυση για να στηρίξω αυτούς που μας στηρίζουν. Και εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Ο Αλέξης ο Γελιτάκης και οι έμπειροι συνεργάτες του είναι πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουν να οργανώσετε, να αναβαθμίσετε, να στήσετε σωστά το χώρο σας, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό σας, πολλά σούργα μοτό. Απλούστατα, μπείτε στο alexgialitakis.gr να δείτε αναλυτικά τα πάντα. Κάντε τη ζωή σας εύκολη κάνοντας το πρώτο βήμα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.
6: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ bar να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα bar σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες,

Προσδού και τελευταίων. Τελευταίων της ημέρας, τελευταίων της εβδομάδας. Περάσαμε τα δύο ώρα μας και την εβδομάδα Δευτέρα με Παρασκευή και ετοιμαζόμαστε για τη Δευτέρα. Ως συνήθως δηλαδή. Θα το ευθυμίσουμε την τελευταίων ημίωρων, διότι έτσι μας ήρθε. 105,1 μουσικό κανάλι. www.musicokanali.gr απανταχού.

Τώρα μας σου πω Μανολάκη, δεν ξέρω τι είναι αυτό το Άξιος, αλλά κάτι θα είναι, ξέρω εγώ. Κάνα social είναι. Έκατσε ο Ντόναλντ πάλι απέναντι από τον καθρέφτη του και είπε τι. Είναι στο να αποφασίσει ή να μην αποφασίσει αν θα εξοντώσει το Ιράν. Βέβαια το Ιράν,

Πάνω που ανησυχώ ότι είμαι ο μόνος τρελαμένος στη γειτονιά. Μου πετιώσετε 2-3 από δεξιά αριστερά από όλες τις μπάντες. Και αυτά που μου στέλνετε με φτιάχνουν, με φτιάχνουν ειλικρά. Τι δεν βλέπω. Άστα, άστο μωρέ, άστα.

Είχα μια μανία την είχα πάντα, αλλά την έχετε κι εσείς βεβαίως. Όπως μου λέει ο φίλος μου ο Τάκης. Δεν τραβάει ο Μέρτς. Δεν τραβάει η φάτσα του. Θυμίζει υπάλληλο τραπέζι, ρε παιδί μου. Θυμίζει άνθρωπο χωρίς πυγμή. Θα σου έλεγα τώρα τι θυμίζει. Αλλά άστο, κοίταξε να δεις. Είναι πολλοί αυτοί που προσπαθούν να, αλλά δεν το έχουνε. Και στην πατρίδα μας. Ναι, ναι, δεν το έχουνε, ρε παιδί μου.

Τι τραβάμε εμείς, τι τραβάει και ο Κοσμάκης άλλου. Υπήρχε ένα παλιό πολύ κακό ανέκδοτο. Εγώ θα σας το πω γιατί πρέπει να το συνεχίσω το θέμα. Δεκάδες νεκροί μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων στην Ιεμένη. Στην Ιεμένη που λέγανε παλιά ότι όποιος έβρισκε ένα ψίχουλο κάτω άνοιγε εστιατόριο. Λεφτά δεν υπάρχουν, ο Κοσμάκης πεινάει. Μέχρι και βιομηχανία μπισκότων από λάσπη έχουν. Και έχουν λεφτά για όπλα. Έχουν για πόλεμο. Διότι αυτοί που δεν θέλουν ηρεμία στον πλανήτη πάντα βρίσκουν τον τρόπο να παίρνουν από αυτούς που δεν έχουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, μόνο και μόνο για να βγάζουν τα μάτια τους.

όπως είπαμε, τον Γιώργο τον Αυτιά, αυτός τακτοποιήθηκε. Από τότε τακτοποιήθηκε, εξακολουθεί βέβαια πάντα και χαμογελάει, γιατί η μισθουλάρα είναι αυτή που πέφτει. Αλλά πετάχτηκε πάλι στην Κομισιόν, λέει, θα ζητήσει ειδική ρήτρα στήριξη για τα νοικοκυριά. Ναι, ναι, ναι, για το ρεύμα και την ακρίβεια. Θα τη ζητήσει. Και η Κομισιόν θα του πει, κοίταξε να δεις, έχουμε ένα στήρο με κάτι φράγκα στον αυτόν που πολεμάει τους άλλους, οπότε δε, δε. Δεν περσεύουν για καλούς σκοπούς, περσεύουν όμως για να εξοπλίζομαι. Πάντα θα περσεύουν.

Αυτά τα ωραία που βγάζουν τα έντυπα είναι υπέροχα. Πριν αποφασίσουμε, λέει, πώς θα μοιράσουμε τον πλούτο, πρέπει να εξηγήσουμε πώς θα τον δημιουργήσουμε. Μα ο πλούτος υπάρχει, αλλά είναι μόνο για πάρτι σας, αγόρι μου. Τι να δημιουργήσουμε, αφήσατε και τίποτα όρθιο.

Το είπα στη στροφή ότι θα το ευθυμίσω με το τελευταίο ημίωρο. Δεν ξέρω, μ' αρέσουν τα soft, αλλά όχι για πολλή ώρα, βρε παιδί μου. Δεν τα αφήνω να περάσει, δεν τα αφήνω, το ξέρεις. Πάντα θα αναφέρω τα δεσποτάκια και τη φροντίδα που χρειάζονται από όλους μας. Ένα μπολάκι με νερό, λίγη τροφούλα, το καταδύναμε ο καθής, γιατί αυτοί που πρέπει, και υπάρχει ειδικός νόμος βέβαια για τη φροντίδα τους για όλους τους Δήμους, αλλά εντάξει, κάποιος σε κάποιο ζητάρι θα έχει παραπέσει. Οπότε εμείς από την τσεπούλα μας, ό,τι μπορούμε. Ψυχούλες είναι.

Χαρούλι, πρόσεξε με. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Το βάζουν όλοι και όχι μόνο το βάζουν όλοι, το έχουμε περάσει όλοι. Όταν πληρώνεις 30 ευρώ, όταν βάζεις βενζινούλα και τα 12 είναι βενζίνη και τα 18 χώρη, τι περιμένεις τώρα, καλυτέρευση? Να πως βγαίνουν τα πλεονάσματα. Και εντάξει, να βγαίναν τα πλεονάσματα και να διανέμονταν εκεί που πρέπει, θα ήταν όλα καλά. Αλλά ξέρεις τώρα, κάπου μπερδεύεται η κατάσταση, βρε παιδί μου.

Πλησιάζομαι προς το τέρμα, ιδρωμένη. Λες και τρέχαμε τώρα, εντάξει. Κάτι λένε, μου περνάει η ώρα, βρε παιδί μου. Οπότε πρέπει να σας θυμίσω για τελευταία φορά ότι μας συντροφεύει καθημερινά ο Αλέξιος Γιαλιτάκης με όλους τους συνεργάτες τους που είναι έτοιμοι να σας εμβουλεύσουν σε κάθε βήμα. Στο χώρο σας, στο μπαρ σας, στο ξενοδοχείο σας, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό σας, να σας βοηθήσουν στο νέο στήσιμο και στην καλυτέρευση των συνθήκων εργασίας. Δεν το λέω τακτικά αυτό, πρέπει να το λέω. Ότι έχουν τα υπέροχα βαν κοκτέιλ μπαρς φτιαγμένα για τα γούστα σας, που έρχονται σε όλη την Κρήτη και στα νησιά, στο χώρο σας, και κάνουν την κάθεση σας εκδήλωση εύκολη και πιστέψτε το, πολύ πιο ευθυνή αν ανακατευτείτε αμονακή. Και βεβαίως, όπως ανέφερα προηγουμένως, Οκτώβρη ξεκινάνε τα How to be tender σεμινάρια. Οπότε μπείτε στην alexgelitakis.gr να ενημερωθείτε αν θέλετε να ακολουθήσετε το επάγγελμα με σωστές βάσεις και σωστή κατάληξη. Ή πάρτε ένα τηλέφωνο 10511 να σας τα εξηγήσει κάποιος που είναι πάντα εκεί.

Θα ακούσει το τηλέφωνο 2815 107511. Τώρα ακούστηκε. Έχουμε λίγο χρόνο, δεν πρόκειται να περάσω αυτά που μου έτσι. Κοίταξε να δεις, άμα κάνουμε μια λουλή εκπομπή, εντελώς λουλή όμως, που πάει να πει ότι πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι με ωραίων ζωρομανδίαν, θα τα περνάω όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, αν δεν περνάω και το σπίτι μου, μου θα πέσει να με πλακώσει, γιατί το μουσικό κανάλι ήταν πάντα το δεύτερο μου σπίτι. Μην ξεχνάτε ότι καθημερινά 8 με 10 Γιώργος Παπαδοκοτσόλης αγριεμένος. 12 με 2 εγώ και οι άλλοι 49. Και 6 με 8 Δήμος Χιδωτίδης, άλλα γούστα, άλλες μουσικές.

Να δούμε ποιος θα κόψει πρώτο το σκηνή του τερματισμού. Σκηνή έχω βάλει, ναι, και χοντρό μάλιστα. Έτσι για να γελάσω μεν. Εύχομαι σε όλους σας καλό πουσουκού. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα σας όλη την εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε και την επόμενη μέρα. Έχουμε ακόμα μέρες, εβδομάδες και που ξέρεις μπορεί και μήνες. Be well wherever you are. We are going to be back on Monday at 12. Same place, same time. 12 to 2. 105.1. Έτσι να ξέρουν και πώς το λένε. Παλιά το έλεγε στα δελτία. Η ενημέρωση των ξένων. Τώρα που γίναμε όλοι ξένοι στον τόπο μας, ας μην ενημερωνόμαστε. Έτσι. Θα το πω πριν να φύγω.

Λοιπόν, αυτά δεν τα περνάω συνήθως, αλλά έτσι που μου το στείλες, Ευάγγελε, θα το πω. Ναι, το είδα. Αυτό το είδα γιατί μου το στείλε ένας φίλος. Η δικιά μας την κατάβρισε την Ούρσουλα ενώπιον όλων των μελών της Κομισιόν, ναι. Και είδε ένα δάκρυ από τα μάτια της Ούρσουλα. Κρομίδια θα καθάριζε, αγόρι μου. Άντε, σας αφήνω, θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς. Να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει η βροή!

0: το event, η private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Let's see how human beings really grow.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

jusqu'à la mer. Allongé sur le sable, à prendre un peu l'air.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Private Party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε, καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

0: σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.